φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκώτι εμέδωνα. Μπαίνε ναι και να δω, γιατί και δεκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάει, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρι με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε το πρεζέντα ιον του είμαι γκέγκ. Πριν τόλες η μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ.